0: Μαλλέ το πως πρόνεστα. Νεύω μισθέ χερόμπρα και ζούμερ. Τι πρώτε βάρτε νόης νουφάλα. Νεύω εις απάλα.
1: Seco.